Ποιος εστίς λουξμούς, πότες ημίτας αψκόντες σούτας αυτοπροσίτα. Νέκ εξέντον λούσα, πόνονται αψουμόντιο, σε τσούπερ καντελάπρο, λούσε ατ' ο αμνιμούς κιέντον σούμιντος κιέντον. Σικλούσε ατ' λουξ βέστρα κόμμαντος, ουτ φίτε ατ' βέστρα πόνα ουρά, γλωριφίσετ πάτρε μέστρο, κιν σελισέστ. Πώς εστίς λουξμούς.